0: ότι χαρακτήρισε την έκθεση μία γέφυρα διαλόγου ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικας Φεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Πέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481. και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες». Τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού. Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δικό του, δική του, και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση, και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνο σε κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
3: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο, και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ.
2: Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινήτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγκυνα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγκυνα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.

0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά.
1: Ακούτε και να ευχαριστώ και όλους εσάς
2: που είστε σήμερα εδώ.
1: Η ώρα
2: και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια να στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Άτο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο, ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πόλης μου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
1: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
2: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
2: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
1: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην

0: της Λόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Έγινα ακόμη.
0: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
0: Και την προηγούμενη
2: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
0: Όχι εμείς. Να πούμε
2: ότι
0: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
0: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
0: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκλήθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
2: Έκανα,
1: και
2: ναι.
1: Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
0: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
0: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
0: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
0: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
0: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, οι συναυλίες...

0: Ολία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
1: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
2: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: καιρού επιτρέποντας.
2: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
2: Να, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
2: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
2: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
2: περίπου,
0: να ξεφαντώσουν,
2: να χορέψει,
0: να διασκεδάσουν.
2: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας ζητάνε συγκεκριμένους
1: συνεχώς,
0: τραγουδιστές.
1: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
2: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι Ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κωνιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τους ρυθμούς.
2: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
2: Mm-hmm. Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm, μέχρι τις 12 το βράδυ. Mm-hmm. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία, mm-hmm, του νησιού.
2: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
2: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει, ναι, και τον εαυτό της αρκετές φορές.
2: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
2: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4.
2: Κυρία Λιόλιου.
0: Λιόλιου, οπότε το πάγω λάθος.
2: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm, την τιμούμε.
2: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
1: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
2: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
1: και η προθεσμία.
2: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
1: Όχι ακόμα.
0: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
1: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
1: Είναι αξιολόγηση.
2: Ναι, ναι. Αν γίνεται αξιολόγηση και μετά.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα... Συγγνώμη.
2: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
1: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
1: Τα δούμε, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
1: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή,
1: ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
1: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
2: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμαι και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
2: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
2: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
2: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
2: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
2: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
1: Με διαχρονικές επιτυχίες.
2: Ναι. Μάλιστα. Καλά, χάλια, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
1: Εντάξει, νομίζω όμως
2: οι
1: συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Όμως,
0: ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
2: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Την παλιά προβλήτα.
1: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
1: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
2: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
1: Την Παρασκευή, ναι.
2: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
1: Όχι.
2: Ωραία.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
1: Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
2: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
2: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλεια του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή τη Φιστικιά. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
2: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
2: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση. από διαδοχικές συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να μπορούμε
2: είναι.
0: Να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
2: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
1: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
2: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
2: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια. Και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
2: Βεβαίως,
0: εκτός
2: βεβαίως.
0: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
1: Νομίζω
0: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
1: Και εγώ.
0: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
2: τώρα,
0: όλων μας.
2: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
2: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου Έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
2: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσω εγώ.
2: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και τον Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει
1: συνέχεια
0: και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
2: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
4: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης Μιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυτα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
4: Είσαι εντάξει.
5: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά, τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
6: Είναι να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
7: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
5: Ναι.
7: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα...
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Αυτό είναι
3: η ώρα δεδομένο. Είναι.
7: Άρα
3: 4:30.
7: Λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
5: Ωραίο.
7: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
0: Όλα.
2: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
1: θα
2: δημοσιευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
0: Καλησπέρα. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
1: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
2: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
0: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
2: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
0: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
2: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
0: Και την προηγούμενη
1: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζάνιο παράσιτο.
0: Όχι εμείς. Να πούμε
1: ότι
0: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
2: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε εμάς πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
0: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
2: Ωραία.
0: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
2: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
0: στην Αγία Μαρίνα εκεί. Πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
2: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό,
1: ναι,
2: και το...
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανε τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
1: Έκανα,
2: και
1: ναι.
2: Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
0: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
2: Θα ήθελα χρονικά. να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
0: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
2: Και έχει παρουσιαστεί
0: ναι, η έκθεση. Ναι, ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
2: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
0: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμέλητρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
2: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
1: Στις 19.
0: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
1: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
2: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: καιρού επιτρέποντας.
2: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα, και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
2: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
2: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
2: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
2: περίπου,
0: να ξεφαντώσουν,
2: να χορέψει,
0: να διασκεδάσουν.
2: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
1: συνεχώς,
0: τραγουδιστές.
1: Συνεχώς.
0: Mm-hmm.
1: Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
2: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Έγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
2: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Έγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
2: Θα είναι στη λογική των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm. μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία mm-hmm. του νησιού.
2: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ιρίδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
2: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
2: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
2: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ίριδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
2: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το είπα εγώ λάθος.

0: και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί πρέπει να πρώτα δεχόμαστε
2: αξιολόγηση.
1: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή, την τελετή έναρξης, έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
2: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι...
1: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου.

0: Ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τζούλη.
2: Ναι, τον κύριο Τζούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη προσπάθησε.
2: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
0: Να μπορούμε να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
1: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Right.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
2: Νομίζω
0: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
2: Εγώ.
0: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να
3: κάνετε. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
0: Η
3: ώρα είναι 5.
0: Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα ήθελα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα. Που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόητη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
3: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλώς ή κακώς, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μήτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός, και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο, και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν, και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ, και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η οργανωτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών, για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Σμιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει
4: στα
3: εβραϊκά, ναι, και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άντεξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτη κρυοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν τεχνίτες.
5: Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222, και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε απαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Απαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 κάθετος του 2007 και του άρθρου 25 του 4974 κάθετος του 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από

0: ιδιαίτερε ερμηνείε των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντα μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες». Τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού. Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια της συμμετοχής σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Αίγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και

0: δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θέατρο Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.

0: ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερής, ο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την ανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση
1: ακούτε
0: δεδομένων
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
0: Τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν η Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγρια Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγρια Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, το Ζιμπέλιους και το Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης, του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συρθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι Με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη, ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνουμε μια συνομιλία και ένα γεφύρι υπήρου λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτη κρυοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρδα για, για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε, απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 9 το βράδυ,
0: 6:30.
1: Με συναυλία Λευκές Νύχτες. Τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού. Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση Περίεργη Νύχτα της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόητη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή. μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
4: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα.
3: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
4: Ωραία. Και δύο λόγια της συμμετοχής σου στο φεστιβάλ που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
4: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερής, ο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την ανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική αγοραστική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριο Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία.

0: δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυτα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
0: Είσαι εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά, τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες,

0: μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα, δηλαδή περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει. Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
3: Η ώρα ένα είναι μεγάλο ευχαριστώ 7. Στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
1: Σαν
3: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
3: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
3: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
4: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγκαίνια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύες, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσι. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60 χιλιόμετρα. Έγινα πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 / 2007 και του άρθρου 25 του 4974 / 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία Λευκές
0: Νύχτες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τραγούδια
6: και η ώρα είναι 7:30.
1: Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού. Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας. αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
7: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
8: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
7: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
8: Αντιστροφή ρόλων.
7: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
8: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
7: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
8: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
7: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
8: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
7: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα, με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες, Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας.

0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Aegina Portal. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Aegina Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Μιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 18ου

0: τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυτα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
0: Είσαι εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στη Στρατηγούλα, που είναι μια Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώ.

0: Φωνητική ίδια και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολεμήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω μπαντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 8. Νομίζω ότι είναι 8. Πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
3: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα. Δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
3: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο νόσος της Αθέας, όλα αυτά μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε, απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
3: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
4: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικας Φεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Απαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Απαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.641 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόητη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Αίγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επίτροπης, κ. Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μία παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μία άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών, για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και λυκείων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Αίγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Ζιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Η συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους
0: 8 και 30.
2: Συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα Όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικίσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα ρογό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο. Ναι. Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινε Αγία Μαρίνα απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 / 2007 και του άρθρου 25 του 4974 / 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.

0: υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόητη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά.

0: αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
0: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
0: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
0: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
2: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Λούδα Σαράντου, την γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Σαρόνικ Φέρις για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια. Στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
2: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.

0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια να στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικίσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.000.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Να δούμε η ώρα είναι σχετική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
3: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός, και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο, και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν, και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ, και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η οργανωτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών, για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας

0: είναι ένα καινούργιο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνετε και οι ίδιοι, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι, να σίγουρα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, Επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα ρογό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα, δηλαδή περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
1: Σαν
2: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά. Μιλάμε για εκατομμύρια κινητικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κινητικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή, σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19/12/2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικας Φεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με σχολείται τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60 χιλιάδες με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινα πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.

0: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλότη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια της συμμετοχής σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Σαρόνικ Μάγκαζιν, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Σαρόνικ Φέρης για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν η Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με τη μουσική βραδιά «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στο έργο τους,
4: η ώρα είναι
0: με αναφορές
4: 10:30.
0: Παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
1: Είσαι εντάξει.
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούργιο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά, κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η αίσθηση αυτή που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κρυοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγυλαν για να μην γίνουν τίποτα, δηλαδή περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή, σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότιο Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση.

χιλιόμετρα, όπως καταγράφεται στον πίνακα. Με συγχωρείτε, τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481. και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 κάθετος του 2007 και του άρθρου 25 του 4974 κάθετος του 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού.

0: τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δικό του, δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και
3: δύο λόγια της το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός, και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο, και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν, και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερής, ο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη, ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους, και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι, ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά, αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους, που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη Στρατηγούλας είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο, και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέσι. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό, και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνει.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
5: Και του είπε ότι είναι
0: υπεραφαρμοστής. 11:30.
5: Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10:30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 κάθετος του 2007 και του άρθρου 25 του 4974 κάθετος του 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.

0: μουσικό φεστιβάλ Έγινας, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Ναι, το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μήτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η οργανωτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και την τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001 Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο-Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Στη συναυλία

0: γνώσης, ο Σιμπερίους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Η συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος

0: της φετινής μας διοργάνωσης. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
0: Είσαι εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Fest. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε
2: αυτά τα εργαλεία.
1: Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στη Στρατηγούλα, που είναι μια Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η Στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την Πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
2: Είναι, να μας μίξει.
3: Να μας μίξει.
2: Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
3: Έτσι ακριβώς. Ήσω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
2: Σαν
3: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
1: Ναι.
3: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
4: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με σχολείται τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινα Αγία Μαρίνα είναι το 39,17%, έγινα Πέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινα Βαγία 22,55%, έγινα Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
6: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Τίνα την Τζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
7: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
6: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
7: Αντιστροφή ρόλων.
6: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
7: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
6: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα.
7: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
6: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
7: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλώς ή κακώς, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
4: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Μπίτρος.
6: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
4: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και την τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης, και Ροδόκλια Τσιμή.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12:30.
4: Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας.

0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μιλεύοντας, τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία όλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία. Και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια έναν στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολυκήσουν την Πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν Για να μην γίνουν τίποτα, δηλαδή περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Είναι, να μας μίξει.
0: Να μας μίξει.
4: Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα. Τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση. Τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα μήπως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλά δαυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους κτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω και εγώ.

0: ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο αυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω τη στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
2: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
3: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία, τα αλήθεια. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
3: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και πότε, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
3: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
4: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Τη Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου. παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
5: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Τίνα την Τζάθα, ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
6: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
5: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
6: Αντιστροφή ρόλων.
5: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
6: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
5: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
6: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
5: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
6: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Αίγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
4: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
5: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.

0: ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η
2: ώρα είναι 1:30.
0: Την οργανωτική αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυστική Φέστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι Με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνετε και οι ίδιοι, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι για να κάνουμε μια συνομιλία και ένα γεφύρι υπήρου λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κυριοζητέ, λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για, για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού

0: βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με σχολείται τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, έγινε 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μουσικό φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical.

0: Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: η τελευταία 2. Παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο, μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
3: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
4: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
3: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
4: Αντιστροφή ρόλων.
3: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
4: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
3: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
4: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
3: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
4: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
3: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός, και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο, και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν, και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών, για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Ζιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούργιο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά, κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια να στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άντεξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω.
0: Τι να φτιάξω, το ραδιόφωνο του έγινε πόρτα.
5: Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλια αυτή η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιο ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε, απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικας Φεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα, όπως καταγράφεται στον πίνακα. Με συγχωρείτε, τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 κάθετος του 2007 και του άρθρου 25 του 4974 κάθετος του 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού. από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.

0: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια της συμμετοχής σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Σαρόνικ Μάγκαζιν, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Σαρόνικ Φέρης για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερής, ο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν η Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας

0: σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ευχαριστούμε.

0: χαρά στο Ιστορικό-Γραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα γένεια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Σταδηγούλα Γενικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού,
1: που μέσα από το δικό του τρόπο
0: μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είσαι εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία Και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια να στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύες, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κρυοζυγητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγυλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Είναι να μας μίξει,
4: να μας μίξει.
3: Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα, έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
3: Σαν
4: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. αυτό είναι λιγάκι άσχημο, να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
5: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινα Αγία Μαρίνα είναι το 39,17%, έγινα Πέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινα Βαγία 22,55%, έγινα Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τις ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
7: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δικό του, δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
8: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
7: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
8: Αντιστροφή ρόλων.
7: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
8: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
7: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
8: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
7: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
8: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
5: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
7: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινήτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου,
6: παρά το χόρτο της
7: εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερής, ο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τις πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερία με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους, και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι, ήμουν σίγουρος θα τα πάνε καλά, αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους, που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο, και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
4: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας.

0: καταφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία.

0: Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μεγάλη ιστορία από τις Πετράδες.
1: Τέσσερις.
0: Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυτα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
0: Είσαι εντάξει.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδέστηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την Πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Είναι να μας μίξει.
4: Να μας μίξει.
3: Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
5: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου Και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικας Φεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Πέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, έγινε 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη του της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενα Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
6: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, την Τίνα την Τζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
7: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
6: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
7: Αντιστροφή ρόλων.
6: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
7: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
6: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
7: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
6: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
7: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
5: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Μπίτρος.
6: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Σαρόνικ Φέρις για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται.
1: Ακούτε
6: και δίνουν
1: το ραδιόφωνο
6: παρόν,
1: του Έγινα Πόρτα.
6: Για να μπορέσει
1: η ώρα
6: να
1: είναι
6: βγει το φεστιβάλ.
1: 4:30.
6: Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια. Στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
5: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.

0: δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Η συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Στις συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Συμμιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πεις εγώ?
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει? Έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια τη, ήταν των παππούδων τη, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η αίσθηση αυτή που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστή.

0: Μια κοπελιά από τον πατέρα της. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Απολά... Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.000.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον

0: πριν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο, μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
3: Ναι, το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Μπίτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Aegina Portal, κατόπιν το Saronic Magazine, το Aegina 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την έγινε ιδιαίτερη σημασία είχε διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγρια Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγρια Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσι. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα ρογό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Αιώνα. Η ώρα Πέραμε είναι τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
4: Σαν τεχνίτες.
5: Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222, και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε απαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Απαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, 805.042 χιλιόμετρα. Έγινε 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτρες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
6: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
7: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
6: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
7: Αντιστροφή ρόλων.
6: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
7: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
6: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
7: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
6: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
7: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
6: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μία παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μία άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.

ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερής, ο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και

0: επιτυχίας της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Μιλεύοντας τα εγγένεια

0: της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τις πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
1: Είσαι εντάξει.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά, τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλυθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να λαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερία με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα πω λόγο, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
3: Σαν
4: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινα Αγία Μαρίνα είναι το 39,17%, έγινα Πέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινα Βαγία 22,55%, έγινα Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μουσικό φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόητη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή. μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
4: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα.
3: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
4: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
4: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την ανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν η Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλια αυτή η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα.

0: για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι
0: 7. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Κατά τη Εμιλία Σκουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα λίθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Sticky Fest, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Γραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγκαίνια της έκθεσης Σμιλεύοντας, της κυρίας Στρατηγούλα Γενικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
1: Είσαι εντάξει.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιβλιοθήκες εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ Εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να λαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια έναν στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους. Σαν αρχιτέκτονας που ήταν. κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαν πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, το φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη αυτή η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλά δαυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα, τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Τη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
6: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό ή την Τίνα την Τζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δικό του, δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
7: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
6: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
7: Αντιστροφή ρόλων.
6: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
7: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
6: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
7: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
6: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
7: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
6: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ 7:30. Περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγκυνα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγκυνα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και λυκείων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα

0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Γούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυτα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνες, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν Για να μην γίνουν τίποτα, δηλαδή περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει. Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα. Τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση. Τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα, έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
4: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους.

0: πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: την απόρταρη.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου, κατευθείαν τα ποσοστά.

0: είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως, έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέριδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Αβαγία, 22,55%, έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Portal, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Ζιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα Όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιζαντινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι.
0: Ακούτε
3: και μελετητές
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Και θα μπόθηκα.
0: Η ώρα είναι 8:30.
3: Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω τη στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών ή τέχνων εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέτα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη. Η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα. Με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία. Χιλιομετρική απόσταση 27. Ετήσια δρομολόγια 988. Ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60 χιλιάδες, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics, ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
6: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δικό του, δική του, και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση, και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
7: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
6: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
7: Αντιστροφή ρόλων.
6: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
7: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
6: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
7: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο, και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
6: Ωραία. Και δύο λόγια της συμμετοχής σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
7: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
6: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερής, ο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία.

στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.

0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Η συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας

0: στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη, ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άντεξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι, ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά, αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη Στρατηγούλας είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτη κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για, για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσανε πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινα Αγία Μαρίνα είναι το 39,17%, έγινα Πέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινα Βαγία 22,55%, έγινα Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να της ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόητη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δικό του, δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
3: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός, και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο, και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν, και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ, και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η οργανωτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών, για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερής, ο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και λυκείων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Σμιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια ένα στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικίσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύες, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι.

0: δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
1: Ναι.
0: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια
2: κοινικά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Για να κάνουν μια οικοδομή μέσα 10. Στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Συμμιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
1: Είσαι εντάξει.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η αίσθηση αυτή που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότιο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέριδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Αβαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο, μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
6: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα...
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Αντώνη τον Κλαβά.
7: Η ώρα είναι 10:30.
6: Είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου. Αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δικό του, δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
8: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
6: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
8: Αντιστροφή ρόλων.
6: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
8: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
6: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
8: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
6: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
8: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
6: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
9: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής. τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπετε για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Ζιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυστική Φέστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνετε και οι ίδιοι, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θέλουμε να κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους, και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι, ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά, αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους, που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο, και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ, λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό, και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη

0: δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
1: Ναι.
0: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Άρα λοιπόν,
2: η ώρα είναι.
0: Κάνει εξόρυξη 11. Εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές.

έγινε απέρδικα σφεντούρι. Η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα, όπως καταγράφεται στον πίνακα. Με συγχωρείτε, τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε απαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Απαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 κάθετος του 2007 και του άρθρου 25 του 4974 κάθετος του 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.

0: μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόητη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινήτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δραστικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάντες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας
0: μου μιλάει με κάθε τρόπο. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 11:30. Με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερία με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα πω λόγο, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσι. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαν πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο. Ναι. Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19/12/2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικας Φεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 χιλιόμετρα. Έγινα πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας. αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
6: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
7: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
6: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
7: Αντιστροφή ρόλων.
6: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
7: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
6: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
7: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
6: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
7: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ.
6: Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
6: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός, και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο, και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν, και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας

Μες και νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας.

0: μουσικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος, προλόγησε η Έλενα Γούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικές

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πεις εγώ?
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά, κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος της Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο νόσος της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε, απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικας Φεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Πέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.641 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόητη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια της συμμετοχής σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Αίγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών, για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Αίγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Ζιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος, προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιο.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα Όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω τη στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω μπαντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer,
4: Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Δηλαδή,
4: η ώρα είναι.
3: Υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες

0: κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Είναι να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στον Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάνανε την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου Και οι ώρες λειτουργίας της είναι από

0: στις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι Με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνουμε μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για, για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο, ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινα Αγία Μαρίνα είναι το 39,17%, έγινε Πέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, έγινε 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 / 2007 και του άρθρου 25 του 4974 / 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical.
0: Με ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: 1:30. Και τις 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
3: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
4: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
3: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
4: Αντιστροφή ρόλων.
3: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
4: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή. μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα.
4: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια της συμμετοχής σου στο φεστιβάλ που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
4: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλώς ή κακώς, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την ανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Αίγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα εγώ στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην
4: Ακούτε
3: αναγέννηση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Τα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κρυοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
5: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
6: Έτσι ακριβώς. Ήσω κι εγώ.

0: Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Μαρίνη, να μας μίξει.
2: Να μας μίξει.
1: Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ήσω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα, έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλά δαυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικας Φεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Πέρδικας Φεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νεανέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.

0: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλώς ή κακώς, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μήτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Portal, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και την τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με τη μουσική βραδιά Λευκές Νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
3: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
3: Είσαι εντάξει.
4: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυστική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Δελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην Αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην Αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
5: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
6: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
4: Ναι.
6: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
4: Ωραίο.
6: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19/12/2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέριδη Κασφεντούρη το 27,89%, έγινε Αβαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
7: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
8: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
7: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
8: Αντιστροφή ρόλων.
7: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
8: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
7: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
8: Ναι, το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
7: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
8: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλώς ή κακώς δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
2: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
7: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο.
1: Ακούτε
7: που είναι ένας χώρος
1: ραδιόφωνο του Αίγινα
7: Πόρταλ. Και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα